0: Ναού, μπιτσιβερέγγουα, να γενέκι μανιωά. Κομμασφαίρα φέι.
1: Ah, this one is Tete Janzi Mfaruashi. Sitting on number 20.